0: Σκουγιάβου, UAH Μανιούτη. Γιαντεφό, XHPECW, Ναντεβε Γιώχο, Νεμανά FM. Δίν πέφυγε κοσνιού μο, Δεγιάντ Έδι. Desde Yanyu, Monda Laredo, Tofo, Nanteve, Nemanate, Coicuta, Hanu Watuka Nini, El Daxta, Manuti Hidalgo, Monda. Ram Ede, Bojo, Coyo, Mo, Nekut, Nanteve. Gazo Yanyo, Narvefi.
1: Es la 1:31.